κεφάλια. Ετέπα ως τα κλάρια τα πάλια που στρώσετε.

0: Αυτό ήταν, παιδιά.
1: Ωραία.
2: Μπράβο. Κάτσε από σπέντρο. Ναι, η λίρα
0: μα σιγά και στο πέτρο. Μαζέψτε τα
3: όλα. Έχουμε θέμα με το τρόλεϊ πάλι.
0: Όχι, όχι. Με το τραμ.
3: Έχουμε θέμα με το τραμ. Πού?
0: Πάλι το τραμ. Πάλι το τραμ.
1: Με το τρέμ.
3: Πού? Φίλιππα, τι ώρα πρέπει να φύγουμε? Είναι 11 και 10. Μισή ώρα ήρθα και να φύγουμε.
0: Εδώ! Έχει ακόμα! Έλα,
1: παιδί!
3: Λίγα, παιδί! Έχει ακόμα! Είναι 11 η ώρα, σταματήσω. Άλλο να σταματήσω
0: δημοσίου,
3: για να ξέρω. Κρατήσω μαγειά. Δεν θέλει, δεν θέλει.
0: Γαμώ τα σιγάρα σου, γαμώ.
1: Λύνει το μαγαζί.
0: Γιατί να. Λύνει, παιδί μου. Πόσο λεπτό
1: ξεκινάτε. Ξεκινάτε. Ξεκινάτε. Ξεκινάτε. Ξεκινάτε. Ξεκινάτε.

0: I've been waiting for him all year. I am
1: Yes.
0: Please. You must.

0: Thanks for having me.
1: Nice
2: thank
1: to meet you.
2: Thank you.
1: We thank you.
2: And I hope we meet next year.
1: Me too, me too. Thank you very much.
3: Όχι, είναι το... Δεν είναι όχι.
1: Όχι. Έλα, φίλοι μου.
4: Η ώρα σου είναι της Ελλάδας.
1: Ναι, το ξέρω. Δεν την άλλαξα.
4: Έχουμε καιρό ακόμα. Έχουμε καιρό.
1: Μαζί διαφύγουμε. Θα έρθεις μαζί μας.
4: Ναι, θα πάω μαζί.
1: Κανόνισε εσύ την ώρα. Όταν διαφύγουμε.
4: Εντάξει.
3: Για το μαγαζί που δεν είναι μόνο.
4: Εντάξει.
1: Λίγο, λίγο, εντάξει. Λίγο, λίγο. Δεν πειράζει. Γεια σας, καλά φίλοι μας. Γεια σας, Παπαγιάννη.

Νοσταλγία και υπόσχεση. Ο τόπος που γεννήθηκα, θάλασσα και θυμάρι. Το χώμα και ο βράχος του, Άγιο προσκυνητάρι. Στη ξενικιά τώρα κι αν ζω, Διαφάνη μου, δε σε ξεχνώ. Πώς ήθελα στου Διαφανιού τα κροθαλά συνά μου, να δροσοπελαγίζομαι πάνω στα χείλητά μου. Εγώ κι αν ξενιτεύομαι, εσένα ονειρεύομαι. Να ξαναγίνομαι παιδί, στον άμμο του να τρέχω, στα διάφανά του τα νερά, πίκρες καημούς να βρέχω. Μάνα θάρτο καρτέρα μου, ας είναι και στα γέρα μου. Όμως αυτή τη θάλασσα και το γλυκό να γέρι, το καμαρώνουν δυστυχώς μόνο 5-6 γέρι. Όταν χιονίσει θέναρτο, στο χώμα σου να αναπαυτώ.

και σαν τα σκου, και σαν τα σκου, και σαν τα σκουπίδω χάρτα, και σαν τα σκουπίδω, σαν τα σκουπίδω.

σου η Παναγιά, θέλω να σε προσέχει. Βοήθεια σου η Παναγιά, θέλω να σε προσέχει.

0: καλής να σε έχει. Παιδιά, ενεργοποιηθείτε όλοι να δούμε τι θα κάνω. Να μην γινόμαστε και εμείς κουραστοί και φλίαροι. Έμα.
1: Έχεις δίκιο.
0: Πάσε ρε αδερφέ Καλλινιάρη.
1: Αλλά που αντόβρι.
0: Συμπέθερε, γεια σου.
2: Εμείς εδώ.
0: Οπα!
2: Βάζω μηχάνη. Βάζω μηχάνη.

0: μορφήσε, θα μορφήσε πάλι το χωριό. Μορφήσε,
1: θα μορφήσε πάλι το χωριό.
0: Τότε μορφήσε πάλι το χωριό και έγινε στο λύρι. Πάλι το χώριο και έγινα στο λύρι.

0: ξέρεις πως νιώθω. Ξέρεις πως νιώθω όμορφα.
1: Για φίλε μου.
0: Ξέρεις πως νιώθω όμορφα, πως αγλεντάς με

0: Αθηναίες.
1: Εμένα αυτός, ο Ψάλλης.

ξανέστρω.

Καθάρισε για όλα, είναι.

Μαζί σου θα γλέ, μαζί σου θα γλυσώ.

0: Στρίμουξ το πρέπει να μιλά. Μιχαηλίδη, στρίμουξ το πρέπει.
1: Ουίσκι.
0: Εκεί μέσα. Βούριξε τον Ελάμπα.
2: Γιατί να κλαίεις, γιατί να κλαίεις, να ξέρα. Γιατί να κλαίεις, γιατί να κλαίεις, να ξέρα. Γιατί και κλαίεις, να ξέρα. Γιατί

τα πλατανοφύλλα, Χριστέ μου φυλά, τα λύπη τα πουλά.

Μαζί στα ξένα μένεις, μαζί

πέντε θυμίζες τις δοξάριες του Γιάννη. Πέντε είναι αφού τις θυμίζες τις δοξάριες.

και μη σε λιώσω. Απλήσω απα, απλήσω απα, απα, απα.

Μόνο και μόνο, μόνο και μόνο, και να έρθω.

Μπράβο!

0: καλά. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε.
1: Απόψε.
0: Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε.

0: Όχι κύριε, κουράγιο.
1: Άσου το λεβάκι!
0: Έλα Βαγγίλη, σου πάνω, φύγαλε εγώ. Νέος άνθρωπος. Νέος άνθρωπος, άντε, άντε, νέον άνθρωπο.
1: Έλα πάνω. Μην τα σκάσεις πάλι απόψε. Μην τα σκάσεις πάλι απόψε.
2: Όχι, κανάσια.
1: Σαν να μην περάσεις. Προβλέπω ότι δεν θα περάσω. Άμα καείς αυτή την τακτική εσύ και εγώ τα μυαλά που έχω.
2: Καθόλου καλά, ε.
1: Δεν θα περάσουμε καλά. Τι είναι αυτά τα πράγματα.
2: Εύχομαι να περάσουμε καλά.
1: Τι είναι αυτά τα πράγματα.
0: Κοίταξε ο Λεμάκης, κορεύει πολύ ωραία, κύριε.
1: Χρόνο ωραίο.
0: Κύριε.
1: Ε, καλά σήμερα.
0: Κοιμήθηκες πάλι.
2: Στα βούτια μου του ουρανού, ε! Στα βούτια μου του ουρανού, με σαν
1: βιτωία
2: από
1: το
0: Αφίου!
1: Φύγεις! Τώρα που ήρθες! Τώρα που ήρθες θα φύγεις!

0: Έβαλε την ώρα μέσα, να
1: γνωρίζεις.
0: Να πούμε λέει έβαλε το γνωρίζει. Άρα παιδιά, ακούω αυτά χάλια, στην μαύρα.
1: Είναι και μια, βέβαια.
0: Τρία, τρία. Τρία, πράρι.
1: Τρία, τρία, τρία.
0: Ο Γιάννη έτσι δεν είναι να μπει κανένας,
1: Ας το Γιάννη.
0: Αφιλούμε σκάκι, αφιλούμε σκάκι.

0: Αυτό είναι ο Δανάς, όχι. Τι μια μας κάνει ο γέρος, δεν είναι νέο.
1: Είναι φέντος, αυτό είναι ελικόπτερο.
0: Τι πια. Τι πια,

Thank you.

μεγάλη γυναίκα, δώσ' να πει την εικόνα. Δώσ' να πει, λέω, δώσ' να πει. Εδώ σε, εδώ σε, μεγάλο τεράστιο.

αυτά δεν το ποτέ. Το whisky, το whisky, το ψαχτό. Άκρα. Ah, you want to make me work, bro?

0: εδώ, εδώ, εδώ, έχω νερό εδώ. Άντε πεινάνε.
1: Νίκο, Νίκο, Νίκο. Γιάννη είναι αυτό, ε.
0: Εγώ, μπράβο, Γιάννη. Γιάννη.
1: Αυτό
0: κύριε, αυτό κύριε, αυτό κύριε, αυτό κύριε, αυτό κύριε, αυτό κύριε, αυτό κύριε, αυτό κύριε, αυτό κύριε, αυτό κύριε, αυτό κύριε, αυτό κύριε, αυτό κύριε, αυτό κύριε, αυτό κύριε, αυτό κύριε, αυτό κύριε, αυτό κύριε, αυτό κύριε, αυτό κύριε, αυτό κύριε, αυτό κύριε, αυτό κύριε, αυτό κύριε, αυτό κύριε, αυτό κύριε, αυτό κύριε, αυτό κύριε, αυτό κύριε, αυτό κύριε, αυτό κύριε, αυτό κύριε, αυτό κύριε, αυτό κύριε, αυτό κύριε, αυτό κύριε, αυτό κύριε, αυτό κύριε, αυτό κύριε, αυτό κύριε, αυτό κύριε, αυτό

Ράδιο Τσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα. Παράδοση όλο το 24ωρο.

Ωραία, τώρα δεν θα πάρω. Δεν θα πάρω. Δεν θα πάρω. Δεν θα πάρω. Δεν θα πάρω. Δεν θα πάρω. Δεν θα πάρω. Δεν θα πάρω. Δεν θα πάρω. Δεν θα πάρω. Δεν θα πάρω. Δεν θα πάρω. Δεν θα πάρω. Δεν θα πάρω. Δεν θα πάρω. Δεν θα πάρω. Δεν θα πάρω. Δεν θα πάρω. Δεν θα πάρω. Δεν θα πάρω. Δεν θα πάρω. Δεν θα πάρω. Δεν θα πάρω. Δεν θα πάρω. Δεν θα πάρω. Δεν θα πάρω. Δεν θα πάρω. Δεν θα πάρω. Δεν θα πάρω. Δεν θα πάρω. Δεν θα πάρω. Δεν θα πάρω. Δεν θα πάρω. Δεν θα

0: Τρίσιμος ρυθμός λέγεται αυτό. Τρίσιμος.
1: Τρίσιμος.

Let's go.

0: τα θέλω με τα γερά.
1: Τα θέλω.

στο πρόσωπο σου μια γέννα.

σπάσει. Μια σαν είδε σπάσει το

Το φως δε παλιώνει, σαν αμφορέας με παλιό γλυκό κρασί γεμάτος. Ίσου χωριό μου, μην πλασες στις γης το κάθε κράτος. Στην Όλυμπο πομίναση, η γέρη και το αγέρι, κοινέοι ερεματίσασι, στις γης τα πάνι αίρι. Εν έχει πλέα στα ουνιά, βόσκησες και οσκαρία, μίε μαούνε στο στενό, σκαφιάες στη Σαρία. Μέσα σε κατελήματα κι αυλές χορταριασμένες, κοίτου τεγλέντια και χωρί, μνήμες αραχνιασμένες. Όλυμπος ήτον η βοσκή, η δρύλα κι η σιτάκα, τώρα είναι τα γυμνά ουνιά, τα χαλατά μητάτα. Όμως τι κι αγερνάει Όλυμπος, όσο κυλούν οι χρόνοι, παλιώνει η λάμπα, μα το φως ποτέ του επαλιώνει.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

Τον τρόπο οι παλιοί τα έθιμα κρατήσαν και πλούσια κληρονομιά στον τόπο μας αφήσαν. Ας γίνει μια προσπάθεια από τους νεότερους μας για να κρατήσουμε ψηλά το όνομα του νησιού μας.

Πολλές φορές όσα δεν δούμε, οι τουρίστες δεν ξέρουν τα ένα που λέμε. Γιατί να καταλαβαίνουν τη γλώσσα μας. Τα ένα που λέτε. Σαν είναι που είναι οι μαύροι στην Αμερική που έχουν μια ωραία μουσική και τη λέουν blues και ρύθμε blues. Έτσι είναι και η εκεί μας. Τη λέμε, ταιριάζουμε μέσα τα βάσανά μας και τη λέμε μαντινάες. Και λέμε, what is this μαντινάες? Του λέμε το λοιπόν και εμείς. Little song with a lot of meaning. Είναι μυρίατσια τα ουάκια ταιριασμένα με πολύ νόημα. Και μας λένε και πώς να το καταλάβουμε. And how we can understand that. Λέμε λοιπόν και εμείς για να καταλάβετε, θα σκάμε τις τρεις ματινάες από το χωριό μας. Η πρώτη θα λέει, κοίτα την ζωή που έχουμε και πες μου, τι να πεις. Οι τουρίστες φτάσουν, εσείς δηλαδή, τα παιδιά, και φύγαμε εμείς. Η δεύτερη, με τσάκισμα, άντε τώρα να το φούμε και το τσάκισμα και θα μπερδευτούμε χειρότερα. Άι στο κοινό. Η αναμνήση τη ζωή που είναι δύσκολη να τη πίσω, γιατί όπου και να πάει, σου κλουδούσει. Αλήθεια είναι αυτά. Αλήθεια. Και η τρίτη, πάει, τα λέει του Θεού. Θέλω να σε ρωτήσω, Θεέ μου, τα δείτε όλα αυτά. Οπού του η πέτρα μα την επέταξε σοριά, στα γόματά μα. Σεβόμαστε την παράδοση, αμέτσι απόσταση τα πράγματα και ζούμε με τους τουρίστες, θα ρω πως δεν έρθει εποχή που δεν αστραούμε και τσιά. Και πού να πάμε και πού να βίωμε, χάλασε ο κόσμος. Έλα Παναία μου.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα. Παράδοση όλο το 24ωρο.

0: γρικό της πλάκας και βροντά, του νιού και να στενάζει. Ποιος είσαι που με πάτησες απάνω στο κεφάλι? Από μου αρχοντόπουλο, μεγάλου ρίγα γκόνη. Τη γη δεν επιέδιζα, πεζός να την περάσω. Τώρα την έχω πάπλωμα και στρώμα και κοιμούμαι.
1: Μετά την απελευθέρωση της Καρπάθου, τα ξεσπάσματα συνεχίστηκαν, αλλά ήταν από χαρά για τον ερχομό της Λευτεριάς ύστερα από κατοχή αιώνων. Σε κάποιο γλέντι λοιπόν, ο Ανίστου Ασυλάκη τραγούδησε

Οκτώβριο του 1944. Το φασιστικό καθεστώς της Ιταλίας καταραίει. Οι Ολυμπίτες δεν περιμένουν την αποχώρηση των δυναλών, αλλά επαναστατούν μαζί με την υπόλοιπη Κάρπαθο και απελευθερώνονται μόνοι τους 8 μήνες πριν ελευθερωθούν τα υπόλοιπα Δωδεκάνησα. Με λίγα όπλα, οι τότε νεαροί του χωριού μας, αλλά με πολύ ψυχική δύναμη και θάρρος, έχοντας συμπαραστάτες όλους τους χωριανούς μας άντρες και γυναίκες, αναγκάζουν τους Ιταλούς Όλυμπο και Διαφάνη να παραδώσουν ανεφόρον τον οπλισμό τους και να υποστήλουν την Ιταλική σημαία. Η γαλανόλευκη υψώνεται περήφανη στο καμπαναριό της Εκκλησίας της Ολύμπου, όπως και στο τελωνείο του Διαφανιού, με ζητοκραυγές και πυροβολισμούς, αλλά και εκρήξεις από δυναμίτες και χειροβομπίδες. Η αποφασιστικότητα των κατοίκων της Καρπάθου για την απελευθέρωση του νησιού τους θα κάνει τόσο μεγάλη εντύπωση που το ραδιόφωνο του BBC σε εκπομπή του της εποχής εκείνης θα αναφέρει: «Μοναδικόν στα χρονικά του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου θα παραμείνει ασφαλώς το γεγονός της απελευθερώσεως του Δύσου Καρπάθου, οι κάτοικοι της οποίας, αν και απομονωμένοι από τον ελεύθερο κόσμο, κατόρθωσαν να εξοπλιστούν με τον οπλισμό του εχθρού και επαναστατήσαντες ελευθέρωσαν την ωραία νήσον των χωρίς καμίαν απολύτως εξωτερική βοήθεια. Η Κάρπαθος ελευθερώθη δια των ιδίων της δυνάμεων». Η αναγνώριση αυτή είναι για μας τους Καρπάθους ύψιστος τίτλος τιμής και πολύτιμη παρακαταθήκη

και μετά στήθηκε γλέντι και χορός μέσα στο πλατή για να γιορτάσουνε αυτό που χρόνια καρτερούσαν. Στο τέλος της διασκέδασης που κράτησε πολλές ώρες ψάλανε τον εθνικό μας ύμνο που τον ήξεραν όλοι χάρη στις φιλότιμες αλλά και επικίνδυνες προσπάθειες των πατριωτών δασκάλων μας που όλα τα χρόνια της κατοχής δίδασκαν στα μικρά παιδιά ελληνική ιστορία. Μετά από 8 μήνες ελευθερώνονται και τα υπόλοιπα δωδεκάνησα και όλοι περιμένουν την μάνα πατρίδα να τους αγκαλιάσει και να διατρέψει τις πληγές της μακρόχρονης σκλαβιάστων. Και η μέρα αυτή ήρθε επίσημα μετά από τρίχρονη αγγλική κατοχή το Μάρτιο του 1948. Τα δωδεκάνησα είναι ελεύθερα. Η Όλυμπος

Η καταγραφή αυτή αφιερώνεται σε όλους εκείνους που με τις ηρωικές τους πράξεις και τη θυσία τους έδωσαν σε εμάς τους απανταπόλυμπητες το δικαίωμα να νιώθουμε περήφανοι που είμαστε απόγονοί τους. Κείμενα και αφήγηση, Αντώνιος Παυλίδης. Για το τραγούδι του Ζερβού και τις Μαντινάδες συνεργάστηκαν Ιωάννης και Αντώνιος Παυλίδης και Νικόλαος Κομνηνού Παυλίδης. Τραγουδούν Ιωάννης και Αντώνιος Παυλίδης και Νικόλαος Νικήτας. Παίζουν Σαμπούνα και Λύρα Ιωάννης Παυλίδης. Λαούτο Νικόλαος Ιωάννου Παυλίδης.

0: Ο Χρυσολουμπής και η μάνα του η δρακόντισσα. Μια φορά και ένα καιρό ήταν μια δρακόντισσα και είχε έναν ίον από τον Ελέα Χρυσολουμπή. Στο σπίτι της είχε μια κόρη και την εβοήθα στις βουλιές. Ο Χρυσολουμπής ερωτεύτηκε αυτήν την άδη κόρη. Όσα τα κατάλαβε η μάνα του, ερκίνεψε και βασάνιζε την κόρη. Μια ημέρα λοιπόν της λέει, να πάεις να πλύνεις τα ρούχα. Να πάρεις σαπούνι και μια πίτα για το σκύλο. Άμε να μου φέρεις και την πίτα γερή και το σκύλο χορτάτο και το σαπούνι νολάκερο και τα ρούχα πλυμμένα. Τα λέει στο Χρυσολουμπί και της είπε, «Για είναι να φωνιάξεις πώς παντρεύομαι και θέλω να συναχτούν οι γυναίκες να πλύνουν τα ρούχα με το οικό το σαπούνι. Από το πεείο τα του βραελάκια θέλω να φάει το σκυλί». Και το σαπούνι θέλει να απομείνει ολάκερο και η πίτα απείραχτη. Και σιάταγαμε. Αν μην δρακόντισσα, ένα σταμάτη ξενογιά, της λέει πάλι, να σκομίσεις το πάτο από μία στη γλώσσα μου να μην κολλά τίποτε. Τα λέει για αυτή στο Χρυσολουμπί και της είπε, φώναξε τους ανέμους και πέτω πως παντρεύομαι. Και σιάταγαμε, ώστε να εισκεπούσε ο πάτος ίστραψε. Ως τον ίεν η μάνα του ερκίνεψε να σκέφτεται ποια καινούρια τιμωρία να σκαρώσει της κόρης από να μην μπορεί να την κάμει και της λέει «Να μου εμώσεις τη στρωματών της η φτερά ως αργά». Ως ατάπε του Χρυσολουμπί της είπε «Φώνιαξε του Θεού τα πουλία και επέτω πως επόθανα». Και εκείνη τα φώνιαξε και τους τάπε. Και πραγματικά ως εκούσα τα πουλία πως ο Χρυσολουμπής επόθανε, εμαΐσα τα φτερά του και έμωσεν εις τρωματώντηση. Αμένε χόρτασεν ακόμη η δρακόντισσα και της ξαναλέει, «Να πάεις να φέρεις τα ξηράφια από τις αερφείς μου, της δρακόντισσας». Ήθελε να της κόψει την κεφαλή της. Ο Χρυσολουμπής πάλι την εκατατόπισε κύφια. Πρώτα-πρώτα επέρασε από ένα κάμπο γεμάτο ακάθες. Εκεντούσα τη στα πόδια και εκείνη ήλε, ο Θεός συγχωρέσει. Ύστερα βρίσκει μια πέτρα και σκόνταψε και λέει, ο Θεός συγχωρέσει απουσίστενε. Περνά από ένα θελό ποταμό, ίσκυψε κύπια νερό και λέει, ο Θεός συγχωρέσει απουσίνιε. Πάει παραπέρα και βρίσκει μια σκύλα και μια σκρόφα και ιζάναν ανάποα τα πεάτο. Πιάνει και άλλη σε κάθε μια ταϊκά της πεία. Παραπέρα θωρεί μια γυναίκα να πουνεούνιζε με τα ιζιά της στο φούρνο. Βίδη στη φτερούα του καβαΐου της και νεούνισε. Επορπάτηξε ακόμη κάμποσο και καμιά φορά ανεπόσωσε στη δρακόντισσα. Ο Σά της είπε ταν ήθελε λέει «Στάσου πρώτα να κονίσω τα όντια μου και απέησου τα δύο από τα πανόφια». Αυτά τα λέει για να τη φάει. Αμωστά να πάει να ηρίσει ήρπαξεν αυτή τα ξηράφια και δρόμο. Ήβγαινα τη κοινιά, εφώνιαζε να τη στυπιάσουν με τίποτε, έτσι την ήπιανε κανείς. Γιατί όλοι είχα παράπονο μαζί της, αμήτων ευχαριστημένη με την κόρη. Επόσωσε. Ήβρε το Χρυσολουμπί να το παντρεύουν με άλλη γυναίκα να αυτήν νέα που ήθελε η μάνα του. Άλλα τη κι αυτή κουμπάρα. Σε κάθε της βαχτήλη νεάλαν ένα κερί. Όσαν είναι να καούν τα κερία, να καεί και εκείνη. Όσαν κοντεύγαν να καούν τα κερία, της λέει ο Χρυσολουμπής, «Φίλησέ με να σε σώσω». Αμ' εκείνη ενεδέχθη. Τότε της λέει η νύφη, «Εμένα με φιλήσασαι για μια παλιομιζήτρα και σου για τη ζωή σου λυπάσαι το φιλί». Αυτά τα λόγια κακοφάνησα τότε και της πεθεριάς και κατσάρα την νύφη και παντρέψα το Χρυσολουμπί με την αρμαστή του. Και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
1: Ο Πεύκος.

σαν οι κατακτητές έπαυσαν τους τέσσερις δασκάλους του χωριού, Γιάννη Χαλιά, Νίκο Βασιλαράκη, Μινά Φιλιππάκη και Ηλία Ζωγραφίδη, όλο το χωριό μαζεμένο στο πλατή, στον ιερό αυτό χώρο που τόσοι πάτησαν, και ενώ οι Ιταλοί ήταν καθισμένοι στη ταράτσα του Χαψί και πολιορκούσαν με όλες τους τις αισθήσεις στο χώρο, ο Αντωνής ο Καστελοριζιός τραγούδησε αλληγορικά κάτι σχετικό με το διωγμό των δασκάλων και είπε

0: Ο Κωστής είχε καφενέ στο Διαφάνη και κάθε Κυριακή που τον ημέρα της Σαρίας συγκεντρώνεται πολλοί κόσμος του καφενέ του. Ο γαμπρός του ή το τσιγκούνης και για να το πειράξει βάζει σε ένα δίσκο μερικά ποτήρια ούζο και αρχίζει να κερνά αβέρτα τους παρευρισκόμενους. Όλοι λοιπόν του λέγανε «Εισηγεία γαμπρέ, εισηγεία γαμπρέ». Εκείνος δεν χάνει καιρό και ρωτά το πεθερό του. «Ε, μου λες καλέ, είπα σου γιο να κεράσεις τους ανθρώπους». «Αμενήκαμες έτσι, α!» Κάνει κίνηση με το χέρι που δείχνει γύρω-γύρω. Και ο γαμπρός του λέει «Για να κατσάρω τη μία νίκαμα».
1: «Μανώλης Νιωτής, Κομνηνός Παπά Νικολάου, Κάρπαθος Όλυμπος, πάνω χωρός».

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

0: Έλα.
1: Συγχαρητήρια. Το ξέρει τι κάνει.
2: Συγχαρητήρια, παιδί.
0: Ναι, εσείς είστε βρασί, εγώ ήρθα κακόμοιρος, ταλαιπωρημένος, κουρασμένος. Είστε σας βρήκα καντυλισμένος. Εγώ ποιο δεν μπορώ να κρατήσω.
3: Κοίτα το καντήλιο, ρε.
0: Όσο να λέει, έχουν πιει και ένα μαστραπά κρασί.
3: Καντυλισμένο.
0: Το καντήλιο σου.
3: Βαριασμένα, πεις εντάξει.
0: Εγώ δεν μπορώ έτσι, δεν κάνω. Εγώ άλλο πιο λιγάκι δεν μπορώ να.
3: Εγώ με το νερό
0: δεν γίνεται τίποτα.
3: Με το νερό μπαίνει.
1: Και τι τίτλο θα δώσουμε στο συγκεκριμένο αυτό?
0: Το πλατή της Ολυμπίας.
1: Η αποκάμψη του χωρίου.
3: Όχι, ρε παιδί μου. Καθαρά Δευτέρα, ρε παιδί μου.
1: Η αποκάμψη.
0: Καθαρά Δευτέρα, τι ξέρετε.
3: Όχι, δεν ξέρω. Είναι
0: όλοι. Σιγά, σιγά λίγο, σιγά λίγο.
3: Απομεινάρια, απομεινάρια.
0: Και πάλι αυτή. Είδα να γράφει Γιάννη της Παντινάδας.
3: Γιάννη μου να μας δείξει τα μπίσια μας.
1: Μπίσια μας.
0: Ξέρεις αυτό με τη φωτογραφία.
1: Έχει το καινούργιο σύστημα
0: να μεγαλώνει. Τραβήξει από εδώ και κάτω λέει. Και τον παίρνει στην κρυά λέει. Να και τον όγκο σου λέει.
2: Όχι
0: τον παίρνει μου, μια χαρά είναι. Και μοιάζει και στη ρεβάντα όπως τη βάζει.
3: Του πατέρα του.
2: Του πατέρα του. Του πάπου του.
0: Του
2: πατέρα
0: του. Του πάπου του.
2: Όλα αξούρις του. Είναι κόλος τράγει γερμανικά.
3: Είναι το κακό του δράδο.
4: Ο Ολυμπίτης του χθες. Η βροχή μαστίγωνε και σκέρωνα το πρόσωπό σου. Το δάκρυ σαν στέγνωνε παρτόκορφα, ο ήλιος σε όργωνε. Ο ίδρος στη γη τη σαστισμένη πότιζε. Και εσύ, νότες βυζαντινές στο πέλαγο, το πόνο σου. Εκατόχειρας, μα άγγελος αληθινός. Κι ήταν γλυκό για τα παιδιά, στα κούμιλα το παραμύθι. Λύτρωση το όνειρο, στο σταυλαλόνι φαμιλίτη και στο μουτζούρι τα τρουφτούγια, δείπνο βασιλικό. Όλα ρυθμός, μυρολόι και γλέντι. Εγώ δηλός, λιποτάχτης, άβουλος γραφιάς, μα λατρευτή σου, Ολυμπίτη του χθες.

Στα κλάρια τα παλιά που στρώσετε

Τα βαφτίσια ενός μωρού στην Όλυμπο, η νονά φορούσε γαλάζια και άσπρα. Ο Νίκος ο Βασιλαράκης, δάσκαλος, που τον συγκινούσαν τα ελληνικά χρώματα, ενώ τα νησιά μας τα βάρανε η φασιστική μπότα, είπε στην νονά,

0: Λοιπόν, για σένα πέρδικά μου θέλω να βάλω στην καρδιά μου μαχαιράκι ασημένο, μήλο μου ζωγραφισμένο.
1: Είναι τραγούδι του Γονατιστού. Θα το πει ο Γιώργος Αναστασιάδης. Ο Γονατιστός λέγεται μετά από μαντινάδες ή εν μέσω μαντινάδων. Είτε για να γίνει ένα ευχάριστο διάλειμμα, να αυξηθεί λίγο το κέφι και να αλλάξει το θέμα ενός γλεντιού, είτε μετά από το γλέντι πριν τον πάνω χορό.
2: Μετάβαση στον πάνω χορό.
1: Μετάβαση για τον πάνω χορό.
3: Να ανεβαίνουμε σιγά σιγά δηλαδή.
1: Να.
0: Ωραία.
1: Είναι ένας μέσος ρυθμός.

0: Λοιπόν, για σας που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, έχουμε παρέα εκλεκτούς μουσικούς από την Κάρπαθο, από την Όλυμπο, από τη Σκαρπάθη για την ακρίβεια, με εξαίρεση ένα που είναι από τα κάτω χωριά, από την Αρκάσα. Ένα λαούτο, λύρα, τσαμπούνα και φωνές. Εδώ στο κόκκινο 105 και 5, 2-13-21-7-7-7-7. Το τηλεφωνό μας, 10-55 κοινό το μήνυμα σας, το στέλνετε 45-23 για τις παρατηρήσεις σας. Για ό,τι θέλετε να ρωτήσετε τα παιδιά εδώ. Ακούσαμε το γονατιστό. Και θα ακούσουμε το ζερβό τώρα.
1: Να ακούσουμε και το ζερβό πριν περάσουμε στα αποκριάτικα.
0: Πριν περάσουμε στα αποκριάτικα, να πούμε ότι θα ακουστούν και αποκριάτικα τραγούδια του τόπου τους, εκεί της Καρπάθου. Του τόπου μας για την ακρίβεια. Ποιος θα τραγουδήσει?
2: Ο Κώστας θα τραγουδήσει.

Πράγματι, ο Ιταλός ενθουσιάστηκε, γιατί νόμισε πως τον καλωσόριζε και πήγε και κάθισε στη μέση του χορού. Οπότε ο αρχιμερακλής της εποχής, Γιώργος Διακογεωργίου, τον κέρασε αμέσως και του τραγούδησε.

Στο τρίστομο ο Νικολαίδης είχε μελίσια. Οι Ιταλοί με τις κατακριτικές τους τάσεις, μια μέρα για να φτιάξουν πολυβολία στο χώρο εκείνο, τα χάλασαν όλα. Για τον Νικολαίδη ήτανε μεγάλη απώλεια. Μια μέρα, στο Φιλιππάκι τον καφενέ, άναβε το γλέντι και κάποιος από την παρέα είδε τον Νικολαίδη να έρχεται, βγήκε έξω και τον έβαλε μέσα στον καφενέ. Ο Αντώνης ο Καστελοριζιός, μην ξέροντας για την καταστροφή των μελισσιών του Νικολαίδη από τους Ιταλούς, του λέει καλοπροαίρετα:

Όταν η Ελλάδα έπεσε και κυριάρχησε οριστικά πια η Ιταλία, οι Ιταλοί με αυτή την είδηση βγήκαν στους δρόμους της Ολύμπου και στο Γιαφάνι και κερνούσαν τον κόσμο για την νίκη τους. Τέτοιο κέρασμα να μην ξανάρθει ποτέ. Την ημέρα εκείνη εγίνεται η βάφτιση ενός παιδιού του Αντώνη του Καστελοριζιού. Όσοι βρεθήκαν στη βάφτιση είχαν έλθει στο κέφι και τραγουδούσαν. Παρόλο ότι ήτανε σε βάφτιση, με το άκουσμα της πτώσης της πατρίδας μας και τον ερχομό της σκλαβιάς, κάποιος άλλος μερακλής τραγούδησε αποθαρρυμένος.

αρχίζοντας, ο Ανής του Κωνσταντίνου Χαλκιά δείχνει με τη μαντινάδα που λέει πως το ελληνικό και πιο στενά το ολυμπίτικο στοιχείο δεν το ήθηκε ποτέ, μα πάντα μέσα στην καρδιά φόλιαζε το μίσο στον κατακτητή και άναβε τη φλόγα της μεγάλης επιθυμίας για τη λευτεριά.

με τη μαντινάδα του, ο ανής του Κωστή του Χαλιά, προσπαθεί να αναπτερώσει το ηθικό που έπεσε με την καταραμένη είδηση εκείνης της ημέρας και αφήνει ελπίδες και θάρρη, γιατί πραγματικά τα λόγια του είχαν βαθύ νόημα.

Τέλος, ο Γιάννης ο Βασιλιάδης, μετά την απελευθέρωση της Καρπάθου και σε κάποιο γλέντι στα πηγάδια, θέλοντας να εκδηλώσει την μεγάλη χαρά του για το χαρμόσυνο γεγονός, είπε την ακόλουθη μαντινάδα.

Αυτές οι μαντινάδες, έτσι όπως βγήκαν σποραδικά και ανάκατα από τους ανθρώπους της εποχής εκείνης, θυμίζουν ξεσπάσματα ηφαιστείου που ξυπνά πότε πότε και που με την έκρηξή του τελικά σκόρπισε το φασισμό και έφερε τη λευτεριά. Ο Ολυμπίτης ορκίζεται πως θα παλεύει πάντα ώστε να μην ξαναπατήσει στα χώμα του εχθρού ποδάρι.

Ο Ιταλός ενθουσιάστηκε, γιατί νόμισε πως τον καλωσόριζε και πήγε και κάθισε στη μέση του χορού. Οπότε ο αρχιμερακλής της εποχής, ο Οργής ο Διάκο Γιώργης, τον κέρασε αμέσως και του τραγούδησε.

Πράγματι, ο Ιταλός ενθουσιάστηκε, γιατί νόμισε πως τον καλωσόριζε και πήγε και κάθισε στη μέση του χορού. Οπότε ο αρχιμερακλής της εποχής, Γιώργος Διακογεωργίου, τον κέρασε αμέσως και του τραγούδησε.

Το τρίστομο, ο Νικολαίδης είχε μελίσια. Οι Ιταλοί με τις κατακριτικές τους τάσεις, μια μέρα για να φτιάξουν πολυβολία στο χώρο εκείνο, τα χάλασαν όλα. Για τον Νικολαίδη ήτανε μεγάλη απώλεια. Μια μέρα, στο Φιλιππάκι τον καφενέ, άναβε το γλέντι και κάποιος από την παρέα είδε τον Νικολαίδη να έρχεται, βγήκε έξω και τον έβαλε μέσα στον καφενέ. Ο Αντώνης ο Καστελοριζιός, μην ξέροντας για την καταστροφή των μελισσιών του Νικολαίδη από τους Ιταλούς, του λέει καλοπροαίρετα.

όταν η Ελλάδα έπεσε και κυριάρχησε οριστικά πια η Ιταλία, οι Ιταλοί με αυτή την είδηση βγήκαν στους δρόμους της Ολύμπου και στο Γιαφάνι και κερνούσαν τον κόσμο για την νίκη τους. Τέτοιο κέρασμα να μην ξανάρθει ποτέ. Την ημέρα εκείνη εγίνεται η βάφτιση ενός παιδιού του Αντώνη του Καστελοριζιού. Όσοι βρεθήκαν στη βάφτιση είχαν έλθει στο κέφι και τραγουδούσαν. Παρόλο ότι ήτανε σε βάφτιση, με το άκουσμα της πτώσης της πατρίδας μας και τον ερχομό της σκλαβιάς, κάποιος άλλος μερακλής τραγούδησε αποθαρρυμένος.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα. Παράδοση όλο το 24ωρο.

συνεχίζοντας, ο ανής του Κωνσταντίνου Χαλκιά δείχνει με τη μαντινάδα που λέει πως το ελληνικό και πιο στενά το ολυμπίτικο στοιχείο δεν πτωήθηκε ποτέ, μα πάντα μέσα στην καρδιά φόλιαζε το μίσος στον κατακτητή και άναβε τη φλόγα της μεγάλης επιθυμίας για τη λευτεριά.

με τη μαντινάδα του, ο ανής του Κωστή του Χαλκιά, προσπαθεί να αναπτερώσει το ηθικό που έπεσε με την καταραμένη είδηση εκείνης της ημέρας και αφήνει ελπίδες και θάρρη, γιατί πραγματικά τα λόγια του είχαν βαθύ νόημα.

Τέλος, ο Γιάννης ο Βασιλιάδης, μετά την απελευθέρωση της Καρπάθου και σε κάποιο γλέντι στα πηγάδια, θέλοντας να εκδηλώσει την μεγάλη χαρά του για το χαρμόσυνο γεγονός, είπε την ακόλουθη μαντινάδα.

Αυτές οι μαντινάδες, έτσι όπως βγήκαν σποραδικά και ανάκατα από τους ανθρώπους της εποχής εκείνης, θυμίζουν ξεσπάσματα ηφαιστείου που ξυπνά πότε πότε και που με την έκρηξή του τελικά σκόρπισε το φασισμό και έφερε τη λευτεριά. Ο Ολυμπίτης ορκίζεται πως θα παλεύει πάντα ώστε να μην ξαναπατήσει στα χώμα του εχθρού ποδάρι.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

στο δηλώτη.

κοιμάται πάντοτε, σ' όλες περίσσια πάει.

0: μάνα μάνα. Είναι νίγκορες στο χρόνι.
1: Πάμε με παρεκκίνηση.
2: Καλά τα μας, πολύ καλά.

Ο Αντωνής ήταν ο φημισμένος γυναικάς την εποχή του στο χωριό. Μια ημέρα, καθώς επίαινε από τις ανιερίες για την αυλώνα, το συναντά μια κόρη και μεταξύ άλλων τον ερωτά. Μου λέει, Αντωνή, πόσες καταλαβαίνεις τις γυναίκες από που θέλουν μαθές? Εκείνος, χωρίς να χάσει καιρό, της απαντά. Απλώς τις μυρίζομαι. Για μύρισέ με λοιπόν, αούμε να θέλω και γιο. Και αυτός, αφού έκανε πως τη μυρίστηκε και λόγω της ακαταλληλότητας του μέρους, στις ανιερίες, της λέει, «Δε θέλεις του λόγου σου?» Εκείνη, ταραγμένη από την απάντηση, του ξαναλέει νευριασμένη, «Ε, Αντωνή, πας κι είσαι συνοχιασμένος?»

0: ρίξε το τσάκουλο, ενώ μετά είναι να μπούχεις.
1: Τι δηλαδή εσύ αγοράζει μαρένια, τι θέλει.
0: Αυτό άλλο το σακουλάκι της μαγαζιάς πρώτης έχεις.
1: Αυτό το σακούλι που κάνει όλο 10 ευρώ.
0: 10 ευρώ, 8 δεν είναι ασώ και πολλά σου είναι. Να, πλαστικές δεν μαγαζιάς.
1: Αυτό μπορεί να πλαστικό, αλλά είναι καλό μάρκα, γιατί γυαλίζει. Αυτό που έδωνε 9 ευρώ, ακορδίζουμε ένα φέρο αεροπλάνο, πλέον εισιτήριο, παλεύω πάνω του Ντουμπάι, πάνω του
0: Ντουμπάι. Μα πώς τίμενα με του Ντουμπάι και το Ντουμπάι. Είναι ένα σοκ 8 ευρώ και καλάζουνε. Πόσο κάνεις πως άλλο μακαράς, βλέπουνε όλο γύρω αυτό το λαχανί.
1: Αυτό κάνει όλο 25 ευρώ.
0: 25 ευρώ, της μαρούκας έχω και στους 20 ευρώ.
1: Μα αυτό πέρε μαρούκλα, πέρε πολλά, πέρε πολλά,
0: πέρε πολλά πράγματα. Θα φάω το μακαρά με τα χρώματα του λαχανί και το ντουρουτζέ που θέλω να οράσω.
1: Αυτό το χρώμα είναι μπερέ, λαχανί, ντουρουτζέ. Αυτό είναι το μακαρά που θέλει αυτό.
0: Αυτό πώς θα σα πάρει όλα, θα σου δώσω 60 ευρώ, 62 και κανένα.
1: Σήμερα ναι, κόψει όλο αυτό. Εγώ πρέπει να κουβαλά πάνω όλο αυτό.
0: Δεν έχω όλη μου την ζωή, από πού ήταν τα λεφτά, για κούτλα!
1: Δεν έχω κούκλα, άμα είναι πάρω εκεί που το πάνω θέλω καλό.
0: Όχι, δεν έχω κούκλα.
1: Α, βάλεις σουφά πάνω, μαρενέα, όλο
0: αυτό. Σουφά, κούκλα.
1: Κούκλα, φέρω πολύ.
0: Αν είχαμε και σένα, πώς είναι αυτό, λίτζαμε τα εμπειρία και τα εγγόνια μας.
1: Ευχαριστώ πολύ, ο Θεός να ζει καλά.
0: Να πάει στο καλό, παιδί.

Έπαιξαν μαντολίνο ο Γιάννης Παυλίδης. Λαούτο ο Νίκος Αναστασιάδης και ο Νίκος Παυλίδης. Τραγούδησαν ο Γιάννης Παυλίδης και ο Νίκος Νικήτας. Κείμενα και αφήγηση Μανώλης Μακρής.

καμιά. Συχνά το γοή έχει, συχνά το γοή.

γιατί άνθρωποι, γιατί άνθρωπα τα αγαπούν. Γιατί άνθρωποι, γιατί άνθρωποι,

Yani.

0: πολύ φορεμένοι και δεν σας το θέλω. Τα είμαι ενάχιο μέσα, μάθει με νοτέ. Είναι ένα καθάτσι μας.
1: Δεν κάθε χρόνο που έρχεσαι γιατρέ, γιατρέ μας.

0: κοντά, εσένα κοντά. Έλα κοντά μας.
1: Έλα, έλα.

καθηγητάς και γιατροί, τσιμπουλί και δασκάλι.

Βρισκούνται στην παρέα μας.

έρχεστε και μας δείτε, έρχεστε και μας δείτε.

Αχι, τα λόγια μου προσέχω τα

0: Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.
1: Oh.

Το πέρασμα σας. Λεντίζεται το

Αϊτές. Απόψε. Απόψε. Αποφύγει.

0: Είχατε να πάει στο πούνο, ναι. Στην ώρα, μάκο, εγώ θα στο χωρίο μέσα.
1: Ήβραμε και αυτό, παιδί.
0: Αν μάκο μέσα στο χωρίο, εσύ να μην απογοητεύεις.
2: Έρτε, έπα, θα έρθε, για πάρε.
0: Ναι, το ξεστά βρίσκω μέσα.

το γέλανε στο κεφί σας.

0: Γεια σου, Μπίπι.
1: Πού το πέρι, ρε. Πέρα και πόη. Πάρτα.
2: Αλλά μην φεγάσω.
1: Κάνε αυτό.
2: Αν το έχεις, αλλά όχι. Το τρώγω αυτό πράγμα. Να, πάρτα, πάρτα. Δεν
1: θέλω το.
2: Αγιάνε, μην.
1: Παϊδάκια, παϊδάκια.

Γιώργο! Thank you.

Ευχαριστώ.

Ay, mi hora, da, da. Ay, mi hora.

Σε πόνο,

έχει. Δώσε μου, άμπου. Δώσε μου, άμπου.

θέμα. Τα πού δεν ξέρετε. Να πούμε.

Yeah, great.

0: Στο γιαχού
1: να μου δεν είναι σε κάτι.

ούτε όσα συμβούν, ούτε όσα συμβούν, ούτε όσα συμβούν, ούτε όσα συμβούν, ούτε όσα συμβούν, ούτε όσα συμβούν, ούτε όσα συμβούν, ούτε όσα συμβούν, ούτε όσα συμβούν, ούτε όσα συμβούν, ούτε όσα συμβούν, ούτε όσα συμβούν, ούτε όσα συμβούν, ούτε όσα συμβούν, ούτε όσα συμβούν, ούτε όσα συμβούν, ούτε όσα συμβούν, ούτε όσα συμβούν, ούτε όσα συμβούν, ούτε όσα συμβούν, ούτε όσα συμβούν, ούτε όσα συμβούν, ούτε όσα συμβούν, ούτε όσα συμβούν, ούτε όσα συμβούν, ούτε όσα συμβούν, ούτε όσα συμβούν, ούτε όσα συμβούν, ούτε όσα συμβούν,

0: Μαρίτες και τις του Άχι και τις του Μούμε και τις στη Μούμε ακόμα
1: και τις του και τις του και τις του Μούμε ακόμα
0: Μαρίτες που δώσα συγκούντες πόλες και τις Μαρίτες, γι' αυτό και δε, γι' αυτό και δε ξέ, γι' αυτό και δε ξέχανω τους

0: Γεια σας. Γεια σου, ναι. Γεια σου. Γεια σου, ναι. Μισό κόμμα.
1: Σίγουρος είμαι, σίγουρος είμαι. Σίγουρος είμαι, ακού μας.

0: το γλεντί, τούτο το γλεντί στο. Τούτο το γλεντί στο πλατί.
1: Θα σου πω ότι. Ότι.
2: Γεια.
0: Τούτο το γλέντι στο πλάτι του παρακολουθούσε.
2: Εγώ θα σου βάζω.
0: Γερδέψαμε, γερδέψαμε, γερδέψαμε.

0: Πολύ καλά.
1: Δεν είναι η δουλειά μας, η δουλειά μας, η δουλειά μας, η δουλειά μας, η δουλειά μας, η δουλειά μας, η δουλειά μας, η δουλειά μας, η δουλειά μας, η δουλειά μας, η δουλειά μας, η δουλειά μας, η δουλειά μας, η δουλειά μας, η δουλειά μας, η δουλειά μας, η δουλειά μας, η δουλειά μας, η δουλειά μας, η δουλειά μας, η δουλειά μας, η δουλειά μας, η δουλειά μας, η δουλειά μας, η δουλειά μας, η δουλειά μας, η δουλειά μας, η δουλειά μας, η δουλειά μας, η δουλειά μας, η δουλειά μας, η δουλειά μας, η δουλειά μας, η δουλειά μας, η δουλειά μας, η δουλειά μας, η δουλειά μας, η δουλειά μας, η δουλειά μας, η δουλειά μας, η δουλειά μας, η δ

Στο πλάτι, γέννε και φωτιά.

Γιαντά σωρά που

καρά. Κάθε πρωί τον ήλιο

ωραία είναι η ζωή. Όλοι μαζί, όλοι μαζί.

Amine, mane, sena, sena, sena.

0: Κυρία ψεύδισε.
1: Ένα θέλει, μα θέλει, μα θέλει να ψεύδισε.
0: Αν ωραία είναι η ζωή, μα θέλει να ψεύδισε.
1: Με θέλει, μα θέλει να ψεύδισε.
0: Όνειρον είναι η ζωή.
1: Όνειρον είναι η ζωή.
0: Άιντε, όσο νοσοκρό κι αν είσαι.

0: Προχτές σε καλωσορίσα.
1: Προχτές σε καλωσορίσα. Προχτές σε καλωσορίσα.

Εντεκαμίνος Στέκω, στέκω.

0: γαλήνες στέκομαι. Εις τους δουλούς
1: γαλήνες
0: Και περιμένω την τροφιά και περιμένω.

Yes. Το ηλιάσιν, Δέλη μου, το ηλιάσιν.

0: Καϊσόδη.
1: Ακροίδια συμβαίνει μου Παναδιά Μαρίκα. Και πάνω στα γεράκια, και πάνω στα, και πάνω στα γεράκια. Πάνω στα γερατιά, η τες.

Ha ha!

άφος είναι ένα σκοπάσε. Και θα το συνεχίσω.

συνένοας θα πας και θα το

0: Άιτες. Όπα. Ποντιτσού. Αχι ποντιτσού. Ποντιτσού πάνω σύνη. Όπα.
1: Ποντιτσού. Ποντιτσού. Ποντιτσού πάνω σύνη.
0: Άιτες απέχου. Σιτά γραμμάτα. Ποντιτσού πάνω σύνη. Ποντιτσού, ποντιτσού, ποντιτσού, ποντιτσού, ποντιτσού, ποντιτσού, ποντιτσού, ποντιτσού, ποντιτσού, ποντιτσού, ποντιτσού, ποντιτσού, ποντιτσού, ποντιτσού, ποντιτσού, ποντιτσού, ποντιτσού, ποντιτσού, ποντιτσού, ποντιτσού, ποντιτσού, ποντιτσού, ποντιτσού, ποντιτσού, ποντιτσού, ποντιτσού, ποντιτσού, ποντιτσού, ποντιτσού, ποντιτσού, ποντιτσού, ποντιτσού, ποντιτσού, ποντιτσού, ποντιτσού, ποντιτσού, ποντιτσού, ποντιτσού, ποντιτσού, ποντιτσού, ποντιτσού, ποντιτσού, ποντιτσού, ποντιτσού, ποντιτσού, ποντιτσού, ποντιτσού, ποντιτσού

0: από τι άιτε από τι κακό, από τι κακό σύνδε.
1: Πάλι αυτή,
2: η βολή. Εγώ το ξεβρώ, εγώ το ξεβρώ, εγώ το ξεβρώ με ρεφλή.

Το μεράκλι μ' απόψε την ανέχει. Κι απόψε, στερά, κι απόψε, κι απόψε, στερά, μετά. Άντε, κι απόψε, στα γράμματα, λέει κι ο νους του τραχή, λέει σε. Όλοι ρε μάτια, δώστε και την οργάνω να πιούρε, παιδιά, δώστε και την οργάνω να πιούρε. Ανοίω, διάσω πάλι, ανοίω, διάσω πάλι, ανοίω.

0: δε πρέπει να τις κάνεις. Είτε, είτε και στιγμές εξάδερφε δε πρέπει να τις κάνεις.
1: Δε πρέπει.

0: το κέφι σου για να βρεις.
1: Ήσουν πρώτο με, ήσουν πρώτο με ράπτης. Ήσουν πρώτο με ράπτης, μα σε επηρέασα. Μα σε επηρέασα. Ήσουν πρώτο με ράπτης, μα σε

Πρώτη τεράστα.

Δεν είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτ

Δες μου

και στα πάντα θα φέρω.

τα θέλω. Ό,τι να είναι, βρε.

Thank you.

βρίσκομαι ασκανό κεφάλος τις τούλεν του τις ώρες. Άρα.

solono che stringe una divisa. Thank you.

όσα για αυτούς, όσα για αυτούς, αλλά όσα για αυτούς που αγαπώ. Φίλε μου,

ακούστε, ακούστε, ακούστε. Για να μην

Άγιο ρε Βασίλη. Έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσ

Δεν θα σου δώσω.

0: πάλι.
1: Πάλι τα γίνε κοπέρα.

μάτια σου πουλί μου, ζαϊτέρ μου πέτου, μη κόρες το μάτια σου.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

0: ο αναπήρας δίνει μπονάσα.
1: Όχι,

Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

Έπαιξαν Μαντολίνο ο Γιάννης Παυλίδης. Λαούτο ο Νίκος Αναστασιάδης και ο Νίκος Παυλίδης. Τραγούδησαν ο Γιάννης Παυλίδης και ο Νίκος Νικήτας. Κείμενα και αφήγηση Μανώλης Μακρής.

Και ο Μανώλης ο Βασιλαράς, γνωστός στο Μισοχώρι σαν Μανάκης, καλός φίλος και συνεργάτης σε δίσκους του Παπαμινά, σε κάποιο γλέντι στο Σπόα θα του πει. Του Μερακλή το γιατρικό στις Μαντινάς το πόνο, είναι οι γλυκές σου δοξαριές που εσύ τις παίζεις μόνο.

Και έρθια έχουμε μία και ξαρφάκια. Μαγέρο κύριν έχουμε όχι και τόσο τόσο. Σαν αστραπή είναι το βλέμμα του και σαν βροντί η φωνή του και σαν τα νεμοστρόβιλο τα νεμοήρισμά του. Και ακόμη ο λόγος ίστεται και η συνδικιά από κράτη. Γρικού τα όρη και βροντού και τα βουνά και σιούτο. Τα δέντρα ξεριζώνουτο και τα πουλιά πετούσα. Ευτής το καταλάβασι πως ήρθε τον ογέρος και πήρα τα όρια από κορφή και τα βουνά από ρίζες και φύκα και τις κοπελιά.

γρικό της πλάκας και βροντά του νιού και να στενάζει. Ποιος είσαι που με πάτησες απάνω στο κεφάλι? Από μου ερχοντόπουλο, μεγάλου ρίγα γκόνη. Τη γη δεν επιέδιζα, πεζός να την περάσω. Τώρα την έχω πάπλωμα και στρώμα και κοιμούμαι.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα. Παράδοση όλο το 24ωρο.